νεότεροι ignorar ο φαστάς. Αγόρα κορτέ κοντάκτου νέν τελεμπόγο ημένε υπάρχει. Κοτσιν διαμάντου του μάκι, θα σε τότε μου του φανάκι. Αχάς του μου διδόσκο, αποτέ θα διούν κάτι νάκι.

ότι ρηγνώρα ο φαστάς. Αγόρα κορτέ κοντάτου, ναι τελεμόγω, είμαι ναι φαστ. Κουτσιν διαμάντου του μάκι, θα σε τότου μου του φαλάκι. Αχάς του διδόσκω, αποτέ σ'

στα λάθη. Κι από παιδίνα που να μην κουσκινώ την ρίγκινορα να μαστάς. Αγόρα κορτέ κοντά του λέει τελεπόγω ημένα η φάση. Κούσε διαμάντου του μάκι, δέσε το του μου του μανάκι. Αχάς του διδόσκω από τέστα διούν κατηλάκι. Σε κύρα μια πεζαλάτα, κάτια του